0: Έτοιμο, δική κυρία, τα νάμπερ, 971 hash. Το αδόμενο είναι το τετοσιά δάστα, του γάσιο κέρα, το δούρο και εκεί οδηγεί και να κουλίκε νέοι κουίνιερια box number 5, να box number 6. Ωραίο, σε δαμαϊτα για μέγγι.
1: Νοβοκάνια κουκοτσίντα, καρέουρο.
0: All right.
1: Το τουμαίρα μαδάτζα, μέγγι γοσούα κανά γουιτανγκογέ, που έμποντα μποντένε, που έσαρούνι, μουντένε, και μπαντένε, ομπισίνε, κανό κυρίγκα, σοϊακού. Na sukuma hustle ni kisikiza Media Max Waves. Whether we stage ndukene